0: Κώστας και Λίγια.
1: Ατσκομπε με ιού, είπα σκουτίνε ρίτα σκελία Βαλεντζούκια, γρήτη πάρσοξη με ειρηνία κορύμπτο, μπέτει να ζουμί και τα ζνάκια ντόκ λαμπύρι, καλού κουλάου και μόμους σε βάλαντε, τι τρέστε γλυμίμπε, λιμέτε, σαβο δρογκάμ, σαβο κομάντε, σαβο σουπορτάμ, σμονού ράτου, γλυμίμπε, αψιλενκή τη βάλαντα, παζίστε κρεψίνε, κόνο, σπόρτο, χάλια. Τι βίξτο ξύ ζητημούκα, και υπερβίχο βάκερ, ειρβίξ δε ρητόιτη, τι κρέτ τρέστε δαρ πρόγου, γιαγκο, να παβίξ λιμέτε, σέντεν, νένο σιμίνκητε, ρλάουκητε ζητημό, κρυσ βίξ μαζδόκ, πα 20 minučių. Iki to laiko pažadu jums tikrai dar daug geros muzikos ir geros nuotaikos.